0: εσύ.
1: Άι καν μουσίκο, κέφτεν πω. Μπού λας δίνα νου καμπε live. VIP κόλιον. Ισόνα τρεφή. Μπεν 3-5. Ράδιο Σμέα FM.